Discord. Μέλε τον κοντάντε. Μάλι κρουζόρα. Ο άμπρα λαλαϊκ. كلمني كروجاورا على 29 100 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000